Συνάμε λέγει σκονά, συνά πίνιο κάντσι πουρουν τουρίσκα, ο σάσιον πουρουν τουρίσκα. Άμα, σούκο να πίνια πιο γουτσό, λιο γένα, λιο πίνιο κάντσι λιάρα πίνια νόσια μη τσίβι. Ριμανούσια τσίκι νόσια κατεόνσια τα γκρι σκονάλια. Και καν κάθρο, ακάγγι μα γένα, πακάγγι μα να αλλι παρακού. Κάγγι μα να καί μα να καί σου κουμα τσάι μα τσίμα. Ο κέσιο λέγει σκονάλια τα όνσια κάντσι που ακίνει πίνια νόσια. Αρικό σάσιον, σου μάκρια. Πέ μόνο σκασίνα, βάω μόνο σκασίνα, τσούρι μόνο σκασίνα, για γιο μόνο σκασίνα. Άλλη, σούμα, για κοινούσα, γκούνια καό σαν αμάντσι για κίσκι, αγιογονάλη. Τι τα μιο κατσέρ κομπίρα κόνα, μάνα σούκο, ρημάπη σούκο, ήσουν μια βράση για κουτσίπι, νιώκο ήσουν μια βράση για κουτσίνη, κάλιο λιουκτσίπι, νιώκο κάλιο λιουκτσίνη. Μάνα. Άλλη καό σαν αμάντσι σομακτάλια, σομακτάλια είναι την δίσα, γιο νιώκο κατσέρα για κίνη, να σάρα. Causa ir cutillara con, quiero aquí yo canchita madre, pa' si yo conchi. Causa ir, causa ir su magdalla. Samash catingawa. Ellos son cachiriana pan. Vende sean media que se cae con alia. Alia causa, se magdu yapi. Api. Ellos monas cachina, causa su, su magli. Kuna kanga, makunos cachaga. Rinangi kamba, turi wakma, pani wakma, kispiche wenish. Pandas caneminis. Waking alpa manda, yapa, pia, no chang, ay. Καέστα να σα βάλει κουβανούσκα, νιωκάρα, νιωκά γιακίλια, νιωκά μαστιμισμή γιούρα ήλια, καμία μασιλιάν, τα ραβανγάρα κονούκουτι. Μάθα σα για μαμόναγα, τούκουι, παλάντα λούμ, μοστάρ που σκάρα κονούγε, μαν, κάνουμε τα ραβανγάουα, ρεγουνγάουα, τσιουάχμι κουέγια μαλλιά και σκάρα, τσιουάχμι για νάπαν. Και νιωκά τσιμάνα, μάνα δικό τσιόκιν, συνάλλη δικό τσιόκιν. Να πούμε, έσου για γιο, νιωκά τσιόκιν, να πάζει μέσα σε κάτι τσιόνισσα. Nesha mananga, nesha mananga, samaktalia, rinchika tinga wa radio, la voz del Napo.